0: μόμπα, Λίφριντα.
1: Όπου με.
0: Για τύρα. Που συμπρίασε με μπουγίσιο. Και συγκρόλογο που συλλογίασε από πακέναν καμπαχήν.
1: Ωνιά. Και σαν μπλέον έρμες να τα κουμπούει κονοκαρόν.
0: Ναϊσός. Fake news να όχι.
1: Όσο κοί fake news.
0: Μπαστά καί την όταν κυσόλτη κανή μου, Φρίντα. Βάνα σύρμις, ουί, μπουγτούνα. Γίτσα να μου σωσα πάσα κανά ας, αν πατέινε γλαουάς, να γιτάντάντας μαγα μπάλα αν καλαουάσαν.